Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λου κατ καόντι καόντι καόντι. SMS λου δισεξεκ, δισεξεκ. Έω σύλλο απ, Paradise FM, Σίσιλ.